0: λαχέμ αμίγος λίτας έτοιμα χωτένετ. Ένα χέμας πιτσαρότ. Είσαι λεχά χωτένετ.
1: Τι παπά. Τι παπά. Τι παπά.

0: Μαλαχέμ αμίγος λιτασέκη μαχωτένε. Εν να χέμα σπιτσαρότ. Ήες λεχά χωτένε.
1: Σι, παπά. Σι, παπά. Σι, παπά.